0: Λύσανε αγέτα μου κάτω.
1: Να έχω την μέρη ροκέσφο κακανά και τα νέα καλαρώνα τα μου κάτω και τα μούλια λες και ονειδα εγώ θα το προγράμμα.
0: Αχ, ένα μασλαμανί μανίδα εντάξει και κοινούν και ένα χαμπρά και σάμου ανέπια ρίζιο του άνοκη.
1: Α, νόρα βάξε αξέτα.
0: Μασλα σάπαρο βάρη τα σάει προγράμμα που βόρουε ρίγουλαρ και καλά καλά τεμούρβε.
1: Να, βόρουε, βόρουε, προγράμμα που βάλατε με και εγένα πως εγώ να λέει αγα χτερναβάζω όλα μου και πως πένα ο κρόα μου έτσι τα έτσι ρανγκέτα. Αω.
0: Άσε αχτερναβάζω όλα σύνταρτα και σάπαρο βάρο βιά.
1: Αω και να τάπω εγώ με λέει το έχω σώκα όλα τα ού και πάθω όρου βιέ.
0: Να να πας τα ζήτη σαρα πως έρθε νόσο μόχι δάση νου και λαλάτα σε δάση μασλάβει λαλάτσι και είναι για να πας έρθε για πόινου σε σαρα για δίνει λαλάτα πάντα σε μασλάβει αρτα πέσου νο πατσάρδο και λαλάτα με σταπόρτου έρκευει τέκνικλ σταπόρτου έρκευει.
1: Αλλά μόχι τα ού και γατά με δίμου στέγη τα γάνε λαλάτι τα μσάδι να το τεργαγώ.
0: Δάνε τάχω βερτανάει και λαλάτσι και είναι για να ως λαλάτσι και είναι για να κατσέρτα και μου γάνα ως λαλά Lalat aja nanti lala, arah yang kita indah sahaja mana kita kena. Demo kena uci kimi kena tezo nanti lalui. Kehre tarik baik aja uci lalui kena. Dasi uci kimi kena nuri uci lalui. Ho uci kimi kena. Lalat aja nanti biar kita sabu malam program si tezo uci lalui. Shaha berado. Oh da kimi slow sandar si kimi kena. Lalat aja dah mukamal dah tuwi. Ho pasori di mana sura mula kena nanti lalui.
1: Nana mala slowke, nabi dah zana gana mau damsadi, sebagai orang tak boleh berdas tak gana dia, zana gana dah si jiwa ni mas slowi.
0: Acha, tu sebab si lala wujud si kimi gana dek program ni pernah berbar dah ya?
1: Om berbar tu fadah, mahu tahu je, ura mustahko misdi lagi je boleh dah gana lala di zana lagi.
0: Lala bi mustahki, kimi gana lala bi aik gana cewa sok kira si misal tu sehan de zori dina tarwure si biar mustahki.
1: Βάσκο, τα βίτα και αγάπια μου, είτε έτσι, να είναι όλα καλά, έχω πέντε ουένα όλα καλά.
0: Βάσκο, είναι σαν τα δόρτα, έτσι κοιμνέ και να τα δόρτα με ζόρτερτα να κεβεί.
1: Άτσα, τα να οχέρ όλα καλά, να οφέρ όλα καλά, δεν κάνα δεν πέναν όλα καλά.
0: Άτσα, να οφέρ αουάν όλα καλά, δεν κάνα δεν πέναν
1: όλα καλά. Άτσα,
0: λαλά, τα όμοι δεν θα σε κανα όλοι λέει.
1: Αχ,
0: δεν είναι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε
1: ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε
0: ούτε
1: ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε
0: ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε
1: Μασφωσό προγράμμα.
0: Σάιδο λαλά, δείτε και τα μάνα δεκάλκα όλε μπεχάδα μπεχάδα μάνα.
1: Τα βάρε τα γέγουανσα.
0: Α.
1: Βίγητα γάμα, τα γαντέρα γάμα με λάσφα και όλα γραβάντα. Αχαε, χαβάρε με νέρα στη γιανάντα.
0: Βάχα ζάμπαρτα, σαλάδα χερούκι.
1: Σαΐσου αγώνα.
0: Έρας και τα μάνα τόλα βρτίνκη τα σαλόγουρα σε τα νέχ πανέχα.